ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

επιλογή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες, μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες,

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αλήθεια.
1: Πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούν όλη νύχτα προκειμένου να σβήσει και η παραμικρή εστία φωτιάς στο μέτωπο της Ινώης, Μάνδρας Αττικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις Φλόγες, στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία νίκησε το Μεξικό με 3-2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Η Ελένη Δήμου σε ένα τραγούδι που είναι λίγο ύμνος του παράνομου έρωτος, κάπως έτσι το φαντάζομαι, στιχουργικά δηλαδή, είναι η στίχη είναι του Κώστα Δόξα. Κάνει το δικό της outing, δεν αντέχει άλλο και αποφασίζει να τα πει. Εδώ Δίες 101,3, καλημέρα, καλή εβδομάδα, έκτη μέρα του Ιουλίου, σήμερα δεν βλέπω τώρα να εορτάζει κάποιος. Έχουμε τον Όσιο Σισόη το μεγάλο, αλλά γιορτάζει το Φιλίας. Μείνουμε σε αυτόν, η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Το γιορτάζουμε και αυτό και μάλιστα υπάρχει και ένα ρεκόρ, δεν νομίζω να έχει κανένας διάθεση να το σπάσει. Και αντοχές επίσης, είναι ένας τώρα Ταϊλανδός με μια Ταϊλανδή, ένα ζεύγος που κατάφεραν να φιληθούν, αλλά όχι σαν σήμερα. Δεν τίμησαν αυτή την ημέρα, τίμησαν την άλλη του brand name, του Βαλεντίνου. 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιόταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Που δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί θα έχουν μείνει έτσι τώρα, με την έκφραση όπως ήταν στο φιλί και τα πιεσμένα χείλη. Και θα έχουν χωρίσει κιόλας. Όταν ακούτε...

0: Αυτός ο ήχος της σιωπής που μπορεί να λέει και πολλά περισσότερα από τις λέξεις. Αλλά επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, να το τιμήσεις εσύ. Γιατί τον Άγιο Βαλεντίνο δεν τον τιμάς. Οπότε είναι εναλλακτική σήμερα, να ξέρεις. Του κάθε φιλιού, έτσι δεν λέει το αθώου. Ναι, φίλα την κονσόλα. Αφού είναι το αντικείμενο που σου δίνει ψωμί και τρώστη. Δεν είναι. Ας πούμε, δεν θεωρείται η αντικατάσταση του Βαλεντίνου η εναλλακτική. Είναι, συμπληρώνει το Βαλεντίνο το φιλί. Είναι World Kiss Day. Και υπάρχουν λέει και πολλά. Μην νιστάζεις μόλις τώρα που μου λέω για το φιλί. Υπάρχουν και. Ήπιες καφέ. Να πάει να πιεις. Γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά, σου το λέω. Το φιλί έχει διάφορα είδη. Δεν είναι ένα. Και δεν λέει, ας πούμε, σήμερα του αθώου φιλιού. Ό,τι θες κάνεις. Από τη στιγμή που ακουμπάς τον άλλον, κάνεις ό,τι θες. Ελεύθερα. Αλλά υπάρχουν το ερωτικό, το φιλικό, το οικογενειακό, το θρησκευτικό, που φυλάς εικόνες και το χέρι του παπά. Και υπάρχει το κοινωνικό στα μάγουλα. Το μάτσι μου του καληνυχτή και στο κούτελο. Δεν το λέει του καληνυχτά και στο κούτελο. Και υπάρχει και το τελετουργικό φιλί. Που κάνεις ολόκληρη. Το έχεις αναγάγει σε επιστήμη. Φιλιούνται και τα ζώα. Κάτι σαν και εμάς, έτσι, χιμπατζίδες και μπονόμπο, γιατί υπάρχουν όμως λαοί που δεν φιλιούνται, δεν το έχουν το φιλί, μαωροί, ακουμπάνε μητούλες και κουτελάκια και έτσι χαιρετιούνται. Οι Ινουίτ έχουν το κούνικ. Πιέζουν τη μύτη και το πάνω χείλο στο μάγουλο ή στο μέτωπο αγαπημένου προσώπου και εισπνέουν το άρωμά του. Αν έχει άρωμα. Μπορεί και να μην έχει. Αλλά εκεί στον πάγο που είναι οι Ινουίτ δεν έχουν πρόβλημα, τι να μυρίσουν. Μια χαρά είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Υπάρχουν και οι Θιβετιανοί που βγάζουν γλώσσα και χαιρετάνε και αισθάνονται πιο κοντά. Δηλαδή σου βγάζει τη γλώσσα και αντί να του. Ναι, να του πει τι να. Πρέπει να κάνει και εσύ να του βγάλει γλώσσα και περνάτε καλά. Λύσεις υπάρχουν, αυτό θέλουμε να πούμε. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα κιόλα και έχουμε και δύο θέατρα σήμερα να σας δώσουμε.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Να και η Νεφέλη Φασούλη, φίλη, ζητάει και ομιλία. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Υπάρχει και το φιλί του Χάλαντ. Η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία. Πάει η Βραζιλία από το Μουνδιάλ, την χάσαμε νωρίς. Δεν έπεισε κιόλας σε κάποια στιγμή. Και μάλιστα ο Χάλαντ μίλησε και εναντίον επέκρινε τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ, ο οποίος όντως ήταν λίγο προκλητικούλης στη διάρκεια του αγώνος. Αλλά τη Βραζιλία την χάσαμε και πάλι νωρίς. Και οι Βραζιλιάνοι, επειδή το έχουν και μέσα τους το ποδόσφαιρο, τους πέφτει πολύ βαρύ. Δεν είναι, θα το κουβαλάνε για μήνες τώρα αυτό τον αποκλεισμό μέχρι τον επόμενο. Και εκτός του Χάλαντ, καλά, οι Νορβηγοί μου αρέσει πάρα πολύ που κάνουν αυτό το κουπί των Βίκινγκ. Μόλις τελειώνει ο αγώνας και είναι νικηφόρος, κάθονται όλοι κάτω, παίρνουν και ένα τύμπανο, δίνει ένα στο ρυθμό. Χθες τον έδωσε ο Χάλαντ που πέτυχε και δύο γκολ. Και όλη η εξέδρα ακολουθεί μέχρι να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς. Είναι ωραίο, αποκλειόμαστε και εμείς νωρίς. Είναι ωραίο να πηγαίναμε. Τι να κάνουμε εμείς σαν εθνικό, έτσι να το κάνετε, ή τη Μούτζα ή τη Σούβλα του Πάσχα, κάτι να κάνουμε αναλόγως, έτσι, ανάλογο με τους Νορβηγούς, αλλά δεν πηγαίνουμε συχνά, δεν έχουμε συχνές επισκέψεις στα Μουντιάλ, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει δε και το εξής, μια που ξεκινήσαμε το Μουντιάλ. Έγραψαν New York Times, επειδή είχε τιμωρηθεί ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών με κόκκινη στον προηγούμενο αγώνα και δεν εδικαιούτο να παίξει με το Βέλγιο στους 16, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με το Βέλγιο, έγραψαν New York Times ότι έπεσε ένα τηλεφωνάκι, ένα βυσματάκι από τον Ντόναλντ. Και είπε στον Ινφαντίνο, τον περίφημο, τον επικεφαλής δηλαδή της FIFA, αν μπορείς μην την πιάσεις την τιμωρία του δικού μας, δώσ' του μια αναβολή, μια αναστολή ποινής, κάτι σαν τα εφετία, σαν το πρωτότυπο πριν το εφετείο. Και παρακαλώ ο Ινφαντίνο, είπε ότι η FIFA δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται να εκτελεστεί η ποινή τώρα, άμα ξανακάνει κάτι, τότε χρειάζεται. Και βέβαια φωνάζουν οι Βέλγοι και με το δίκιο τους ότι εδώ έχουμε παραβίαση κανονισμών. Για να δούμε πώς λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα ο Ντόναλντ και ο Ινφαντίνο. Γιατί αυτός είναι σαν το Ρούτε του ΝΑΤΟ, είναι ο Ινφαντίνο της FIFA. Τρέχει από πίσω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λέγαμε ότι έχουμε και θέατρα, ωραία θέατρα, έτσι καλοκαιρινά. Έχουμε και Βεάκι ο Πειραιά και τα Φαντασία Ανασθενής. Έχουμε 5 διπλές για την 3η 7 Ιουλίου, αύριο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, ασθενής γράψτε δίπλα αποστολή στο 54301.
2: Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: πίεση. 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
15: Με την καλημέρα μας και πάλι εδώ, Δίεση 101,3. Από ό,τι μου είπε η Κατερίνα και το βλέπω και εδώ και είναι έντονο το πρόβλημα, υπάρχει ένα τροχαίο στην παραλιακή και είναι κατακόκκινο, που σημαίνει ακινησία από τη Σιγρού σχεδόν και πριν από τη Σιγρού μέχρι και την Καλαμακίου. Όσοι κινείστε στην παραλιακή, να το έχετε υπόψη σας.

0: Εντάξει, ο Γιάννης Χαρούλης εδώ αρμενίζει σε τραγούδι του Μεγάλου Κώστα Μουντάκη. Έτσι, αρμενίζει μεσοπέλαγα μόνος του. Ο καθένας αρμενίζει όπως μπορεί και με τις έννοιες του. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν έννοιες, γιατί έχει έρθει η τράτα του σε ήχη. Αν την ξέρετε αυτή του. Ο Σεΐχης είναι αυτός του. Κατάρ, κάτι. Αρχισεΐχης είναι, δηλαδή σαν αρχηγός κράτους. Και έχει έρθει με το. Πώς το λένε τώρα αυτό, πώς να το πω. Γιώτ το λένε. Σούπερ γιώτ θα το πω. Σούπερ γιώτ γιατί το αξίζει. Έχει έρθει με αυτό στα Σίβωτα, παρακαλώ. Και κάθονται από απέναντι, από την Πράγα και τον κοιτάνε. Και δεν έχει έρθει μόνο το ένα, το σκάφος το δικό του. Έχει έρθει και ένα δεύτερο βοηθητικό. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς βγαίνει το άθροισμα. Το πρώτο, το δικό του, αυτό που είναι πάνω σε ήγες με το πέδιλο, έχει 600 εκατομμύρια. Το άλλο το βοηθητικό που είναι από πίσω, για να κουβαλάνε αργυλέδες, τέτοια πράγματα, έχει 400 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα Σίβωτα κάθονται και κοιτάνε στη θάλασσα απέναντι και είναι δύο σκάφη που άμα προσθέσεις την αξία τους, είναι ένα δις. Σε δύο σκάφη. Καλά, είχε έρθει και ο άλλος ο Ζούκερμπεργκ και πέρυσι στο Αλεποχώρι και έκανε χαρά ο κόσμος και πήγαινε και τον έβλεπε. Και αυτός δύο είχε, αλλά αυτός έβαζε το λάπτοπ στο πίσω, δεν έβαζε τον αργυλέ. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, με την καλημέρα μας κιόλας και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι, υπό τον Επαμεινώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες. Αυτό είναι λίγο το ματσάκι, ήταν σαν το Νορβηγία-Βραζιλία. Απέκλεισαν τη Βραζιλία δηλαδή οι Θηβαίοι, γιατί είχαν καλή τακτική με τον Επαμεινώντα και είχαν και τον Πελοπίδα, είχαν και τη λοξή φάλαγγα των Θηβαίων, τοξασμένη, και έτσι έκαναν τη μεγάλη νίκη επί των πολύ πολεμοχαρών Σπαρτιατών.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Αυτός που έχει έρθει είναι και πρόεδρος της Manchester City, που τα έχουν πάρει όλα οι Σεΐχηδες και τα δουλεύουν και τα βρετανικά τα κλαμπ και τα λοιπά. Αυτός είναι και κάθεται και στα Σίβωτα με το πέδιλο και καμαρώνει μέσα από το σκάφος του στη Σεζλόγκ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εκτός της παραλιακής που είπαμε, έχει το μεγάλο πρόβλημα άνοδος κάθοδος και φυσού, κυρίως στην κάθοδο από την Αττική Οδό αναδιαστήματα μέχρι και Καβάλας, η άνοδος πριν από την Αχαρνών, έξοδος Αθηνών Κορίνθου, αυτά κυρίως αυτήν την ώρα.

0: Να, και αυτό το τραγούδι της Αλεξίου στο πλαίσιο της ημέρας. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα, αλλά όχι να το ζητάς. Αυτό πρέπει να σου το δίνουν, δεν πρέπει να τους δώσουμε ένα φιλί. Γιατί δίδεται, δεν ζητείτε το φιλί. Και υπάρχει και του Ιούδα που δεν είναι το καλό το φιλί αυτό. Εδώ Δίες 101,3 βγήκανε και οι μισθοί, πέρασε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως για τους Μητροπολίτες μας, οι οποίοι θα λαμβάνουν από εδώ και στο εξής, από 1η Ιουλίου, δηλαδή δουλεύει τώρα το καινούριο μισθολόγιο, το ιερό, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και οι ενεργεία Μητροπολίτες και οι τιτουλάροι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% του ποσού που λαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, δηλαδή 4.671,90 μεικτά. Πόσο είναι καθαρό αυτό, κάνετε σάρι, 3.800, κάπου εκεί είναι. Οι τιτουλάροι εντωμεταξύ δεν είναι ενεργοί Μητροπολίτες, είναι σε Μητροπόλεις που έχουν χαθεί τιμή σε νέκεν, ας πούμε. Μπορεί να πεις κάποιον Μητροπολίτης Κιδωνιών. Τις έχουν πάρει άλλοι, αλλά μπορείς να το πεις και να παίρνει και μισθό, που είναι καλό αυτό. Για τους τιτουλάριους και βοηθούς επισκόπους, στο 70% των αποδοχών, δηλαδή ο τιτουλάριος θα πάρει 3.270,33 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η νέα η μισθή. Και βλέπεις ότι κάνουν έργο οι Μητροπολίτες, γιατί βγήκε ήδη ο Τρίκης, ο Μητροπολίτης, και είπε: σας παρακαλώ τα πανηγύρια μαζί με τη λειτουργία. Μην πάτε εσείς, βρίσκετε αφορμή, τη γιορτή και ξεκινάτε το πανηγύρι από την Παρασκευή. Γιατί οι πιστοί αποδιοργανώνονται και δεν μου έρχονται, λέει, την επόμενη στον Εσπερινό. Και μετά είστε και ανταγωνιστικοί στον Εσπερινό. Πανηγύρι Εσπερινός. Ο άλλος πάει στη χαρά, πάει στο πανηγύρι και δεν έρχεται στον Εσπερινό. Οπότε πρότεινε ο Τρίκης τα πανηγύρια και οι λειτουργίες να γίνονται την ίδια μέρα. Βέβαια, αυτό μπορεί να μπερδέψει το πρόγραμμα. Να πας στην εκκλησία και να ακούς τα καγγέλια. Αλλά δεν ξέρεις, πρέπει να τους στρώσουν κάπως. Πάντως είναι μια πρόταση ρηξικέλευτη του Μητροπολίτη για την εκδήλωση μαζί των δύο διαφορετικών, στην ουσία, πανηγυρικών. Γιατί πανηγυρικός είναι και ο άλλος.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κλείσω. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
0: Πάμε για ειδήσεις. Σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έχουμε και Αντιγόνη στα Βρυλίσια, στο θέατρο Νταμάρι. Έχουμε 5 διπλές για την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 9.30 το βράδυ. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, Αντιγόνη, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ.
3: Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σε ύφεση είναι από χθες το βράδυ φωτιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη, στη Μάνδρα Αττικής, και δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο, ενώ οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία νίκησε το Μεξικό με 3-2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: κάποια στιγμή να τις κάνεις αυτές τις ενέργειες, άμα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά βλέπω και τις επόμενες μέρες, λίγο, βλέπω τις επόμενες μέρες πάει καλά, ανεβαίνει μεν, αλλά πάει μέχρι 37 την Πέμπτη και την Πέμπτη θα έχει και βροχή. Αυτό το σηματάκι δείχνει το σύστημα του Μετέο. Δεν πιάνουμε δηλαδή 38, 40, δεν έρχεται ο πρώτος καύσων του καλοκαιριού, και οι πυρκαγιές ήρθαν. Και η πυρκαγιά της Ινώης ήταν αρκετά μεγάλη πυρκαγιά, που έκαψε περίπου 1000 στρέμματα σε ένα τοπίο ήδη κατεστραμμένο. Έβγαιναν οι ρεπόρτερ στα ρεπορτάζ για να πούνε για τη φωτιά και έβγαιναν μέσα από ήδη καμένα, από ήδη καμένες εκτάσεις στην προηγούμενη πυρκαγιά. Ένα πολύπαθο τοπίο της Δυτικής Αττικής που συνεχίζει να είναι πολύπαθο και συνεχίζει να λιγοστεύει και το πράσινο. Γιατί αυτό που κάει και εκεί πάνω ήταν μια λωρίδα πράσινου από τα δείγματα χλωρίδος πλέον. Δείγμα Αττικής χλωρίδος. Μόνο σε γυάλα δεν τα βάζουμε, να τα βλέπουμε. Χρόνια πολλά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Είναι δύο, δεν είναι πολύ γνωστοί, αλλά ας τους αναφέρουμε, δεν ξέρεις καμιά φορά αν έχεις καλό PR. Λύκειος και Σισόης. Αυτοί γιορτάζουν. Αυτόν τον Σισόη πήγα να τον προσπεράσω, αλλά έχει πει κάτι ωραίο, γιατί ήταν ερημίτης και έλεγε διάφορα και το συμβουλεύονταν οι άλλοι μοναχοί στις ερήμους της Αιγύπτου. Και είχε πει αυτό που μου αρέσει, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Είχε πει ότι μη ζορίζεις τον εαυτό σου στη νηστεία, ο καθένας όσο μπορεί. Ναι, πολύ ωραίο και πολύ βολικό για να πεις εγώ μέχρι εκεί μπορούσα, φέρετε μου τα πιτόγυρα τώρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι και η μέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι και η μέρα του φιλιού. Θα το δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Στην άκρη του απείρου, στη γούλα των ήρων,

0: Και για όσους δεν παρακολούθησαν τους τελευταίους αγώνες του Μουντιάλ, παίζεται τόσο ωραία μπάλα και δεν μπορούμε να τη δούμε. Αυτό είναι το κακό με αυτό το Μουντιάλ και τα μαθαίνεις μετά, σαν τον τρίτο στη σχέση. Είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, ο οποίος εντυπωσίασε από τους Νορβηγούς που έκαναν το κουπί τους και πέρασαν στην επόμενη φάση με τον Χάλαντ που έβαλε και τα δύο γκολ, παρακαλώ. Και ο Νεϊμάρ ετσακωνόταν συνέχεια, γύρισε πιο οξύθυμος από ό,τι τον αφήσαμε. Άρα δεν απέδωσε. Πάει η Βραζιλία, την χάσαμε νωρίς. Που κάποτε δεν φανταζόσουν Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία. Τώρα ναι, δεν είναι αυτή η Βραζιλία για Μουντιάλ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Χορεύανε σάμπα. Λείπει το στοιχείο της σάμπα.
0: Άμα δεν κάνανε και καμιά μεγάλη νίκη να χορέψουν και σάμπα όπως οι άλλοι κάνουν κουπί, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η Βραζιλία από τότε που έχασε 7-1 από τη Γερμανία είναι στον ψή συνέχεια. Δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν γίνεται. Και φεύγει νωρίς. Η Βραζιλία, γιατί η Αγγλία πέρασε. Νίκησε 3-2 το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση και πολύ δύσκολα, γιατί το Μεξικό έπαιζε και εντός έδρας. Ας κλείσουμε την ποδοσφαιρική παρένθεση, ή μάλλον ας την ανοίξω και θα την κλείσω λίγο μετά, γιατί θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στο πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε τη Σεζάρια Εύωρα, που έκανε την έκπληξη και πήγαινε. Αποκλείστηκε μεν από την Αργεντινή. Πολύ δύσκολα η Αργεντινή κατάφερε να τον νικήσει στο πράσινο ακροτήρι. Και είναι μια ομάδα που έφυγε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν έχει χάσει. Έφυγε χωρίς ήττα. Αυτή η φοβερή ομάδα με το φοβερό τερματοφύλακα, επίση 40 τερματοφύλακα και έκανε έλουρο. Και το κακό είναι ότι τώρα στα 40 κάνει τέτοιε εμφανίσει και ξέρει ότι δεν θα σε πάρει καμιά μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι το κακό. Πήγε μετά στο Μέση να συγχαρεί το Μέση και του είπε: Μέση, είσαι φοβερός και πρέπει να είναι υπερήφανοι οι συμπατριώτες που έχουν ένα τερματοφύλακα, έναν άνθρωπο, ένα παίχτη σαν εσένα. Και αυτός το πήρε τώρα και το έχει πολύ ψηλά. Ενώ ο Μέση, αυτό πρέπει να το πει αυτός το Μέση. Τέτοιος τερματοφύλακας στα 40.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Στα 40 στο ποδόσφαιρο, 40-80 στη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο για να βγάλεις τέτοιο πρόγραμμα. Έχουμε και κατά φαντασία να ασθενείς στο Δεάκιο του Πειραιά, 5 διπλές για αύριο. Δίεση κενό, ονόματεπώνυμο, ασθενείς γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: Πάντως, είναι πολύ περίεργα τα μετεωρολογικά οι προγνώσεις από το μετεό, γιατί την ίδια μέρα που δείχνει τη βροχή στο κέντρο της Αθήνας και θα έχει 37-38 βαθμούς με βροχή, στα βόρεια προάστια δείχνει πάλι βροχή με 33. Τέτοια διαφορά θερμοκρασιακή από το βόρειο στο κέντρο της Αθήνας 5 βαθμών μου φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η πρόγνωση. Αυτό το, θα έχουμε ένα hydration break ή cooling break που λένε την Πέμπτη. Επειδή λέγαμε πριν για το Μουντιάλ, για το ό,τι συμβαίνει εκεί, για τον τερματοφύλακα αυτόν τον ωραίο τον τύπο του Κάπο Βέρντε, υπάρχει και το εξής. Αποκλείστηκαν οι Κροάτες από τους Πορτογάλους και έγινε ζήτημα γιατί έβαλε γκολ η Κροατία, αλλά ακυρώθηκε ως offside επειδή έχουν βάλει τώρα έναν αισθητήρα μες στην μπάλα και αυτός ο αισθητήρας ανακάλυψε, βλέπει την παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι και τρίχα, ανακάλυψε ότι περνώντας η μπάλα για να μπει γκολ ακούμπησε στο μαλλί ενός επιθετικού της Κροατίας και πήγε με τα γκολ, και επειδή αυτό ήταν offside, παρότι δεν επηρέασε την πορεία, μόνο ακούμπησε λίγο μαλλί που σκόθηκε τρίκα, αυτός πήδηξε, μπήκε γκολ και ακυρώθηκε. Και έχει γίνει ένα θέμα τώρα για αυτό το μηχάνημα, το οποίο θέλουν να το βάλουν και στο NBA, να πάρουν τον αισθητήρα στο NBA. Αλλά έχει ξεκινήσει συζητήσεις και έχουν δίκιο, γιατί δεν μπορεί τώρα. Βλέπω κάτι offside που ακυρώνεται τα γκολ, που λέει η πατούσα, το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού πέρασε πιο μπροστά. Δεν είναι offside τώρα. Αυτά είναι και λίγο αδικία για τους επιτιθέμενους να μπαίνουν ωραία γκολ και να χάνονται ακριβώς επειδή εξέχει λίγο η πατούσα ή εξέχει λίγο το δάχτυλο του χεριού. Είναι η λεπτομέρεια, η τεχνοκρατική, θα πω, λεπτομέρεια που αφαιρεί θέαμα. Εδώ μαζί μας και τα Σεπτώνα Dermasoft με εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα, με 5 ξεχωριστά αρώματα και με 4 ξεχωριστά επίσης αρώματα στα κρεμοσάπουνα. Τα 5 είναι στα αφρόλουτρα. Θα σας πω ένα. Velvet Peach και Freesia. Αυτό είναι στα αφρόλουτρα, πολύ ωραίο. Και τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Στην κίνηση, το πρόβλημα που είχαμε στην παραλιακή νωρίτερα προς τον Άλιμο, από περίπου τη Σιγρού και λίγο πριν τη Σιγρού, αρχίζει και ομαλοποιείται η κατάσταση. Είχε γίνει ένα τροχαίο το πρωί, τώρα είναι μικρό το πρόβλημα, είναι λίγο πριν τη Σιγρού ξεκινάει και φτάνει μέχρι το Παλαιό Φάληρο, μέχρι Εδέμ περίπου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Καβάλας, επί της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι πολύ νωρίς, πριν από τη Φιλίση ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Ηρακλείου. Και η Αθηνών Κορίνθου, αυτά κυρίως αυτήν την ώρα. Και η έξοδος του Κηφισού προς την παραλιακή επίσης, στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλυθέας υπάρχει πρόβλημα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Πάντως, επειδή λέγαμε για τις θερμοκρασίες προηγουμένως, οι ειδικοί λένε ότι αυτός ο καύσωνας που πήγε στην Ευρώπη κάποια στιγμή θα μας έρθει, ότι είμαστε μέσα στο πρόγραμμά του για την τουρνέ που κάνει την καλοκαιρινή, και θα επιστρέψει επίσης και στη Γαλλία, όπου οι άνθρωποι πήγαν να, επειδή δεν έχουν κλιματισμούς, δεν έχουν ανεμιστήρες, δεν ξέρουν τον ανεμιστήρα, κυρίως στην Βόρεια Γαλλία, και ξαφνικά τον ανακάλυψαν εξ ανάγκης και τσακώνονται μέσα στα καταστήματα. Είδα και κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα σε γνωστή πολυεθνική, κατάστημα πολυεθνικής που δραστηριοποιείται και εδώ, όπου έκαναν μια προσφορά σε 200.000 ανεμιστήρες κλιματιστικά και έγινε χαμός μέσα στα καταστήματα, και τελικά τα ίδια μηχανήματα μεταβρέθηκαν στη μαύρη αγορά, και από εκεί που τα παίρνανε φορητά κλιματιστικά 150 ευρώ, 149 νομίζω είχε με το ΦΠΑ του, ξαφνικά βρέθηκαν στο διαδίκτυο να πουλούνται για 600 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση στη Γαλλία, και ανταλλάσσουν και οι Γάλλοι πολλά γαλλικά μεταξύ τους, που εντάξει, στο πλαίσιο της γλώσσας είναι, δεν είναι, έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπετε τι κάνουν οι θερμοκρασίες, πώς τους αλλάζουν τους λαούς από εκεί που είναι ήρεμοι και ορθολογιστές, πώς γίνονται σαν και εμάς. Λέγαμε όμως ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Εξαιρετικά μακρύς ο κατάλογος. Ζωονόσοι είναι η νόση που είναι, μεταδίδονται και στον άνθρωπο, και η κλιματική αλλαγή συμβάλλει πολύ σε αυτό. Είναι και η μέρα αγροτικής ανάπτυξης για μια αγροτιά, μια ύπαιθρο που παραμένει φτωχή παγκοσμίως και έχει τους φτωχότερους ανθρώπους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και επειδή το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, αλλά αυτός που δεν έχει λόγο να σκάει εσύ, στα Mac Store θα βρεις όσα όλα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, τα πάντα, τα πάντα, και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Διέση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
3: Τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
12: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ηγετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μανώλης Λιδάκης από το υλικό «Ονείρων», ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, με πολύ έτσι μεγάλα και ερωτικά λόγια μέσα στο πλαίσιο ποιητική αδεία που λένε και ερωτική επίσης θα πω. Επιτρέπονται αυτά, δεν πραγματοποιούνται. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, ας το αναδείξουμε. Γιατί το φιλί είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία λέει η εκδήλωση είναι και λίγο να ανταλλάξετε και τα δακτήριά σας. Δεν ακούγεται ωραίο, αλλά ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλα τόσο ιδανικά, γιατί και τα βακτήρια όταν τα ανταλλάσσεις με τον άλλον, ενδυναμώνεις το νοσοποιητικό σου. Εκτός από κάποια με κρυωμένος τώρα σου λέει πάρε και εσύ την κρύπη να τραβηχτείς και το συνάχει. Αλλά γενικώς είναι καλό. Δεν το έχουν όλοι οι λαοί και όλα, το έχουν οι περισσότεροι, αλλά κάποιοι έχουν άλλους τρόπους χαιρετισμού. Δεν φιλιούνται. Άμα πας να φιλείς, θα φας φαλιάρα. Είναι με τις μύτες. Αυτοί κάνουν χειρότερα. Με τις μύτες, με τα κούτελα πάνε και τρίβουν μεταξύ τους. Και στην Ινδία κάνουν το νάμαστε. Ακούγεται πολύ ελληνικό αυτό το νάμαστε εντωμεταξύ. Ενωμένες παλάμες μπροστά στο στήθος και ελαφρά υπόκληση. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Καλό είναι, αλλά έχει την απόστασή του. Δεν έρχεσαι κοντά με τον άλλο και είναι και ζέστη στην Ινδία. Συντηρητικό, ναι. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Γιατί γεννήθηκε και ένας άνθρωπος έτσι που γαλούχησε γενιές, θα πω. Ο Σιλβέστερο Σταλόνες. Ναι, είναι σαν σήμερα γεννήθηκε. Τα έχει τα χρονάκια και τώρα κρατιέται. Γιατί κάνει πολύ γυμναστήριο αυτός. Και τώρα θα επιστρέψει κιόλας σαν ένα Ράμπο. Δεν θα είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής, θα έπρεπε. Βάζει ένα μικρό να τρέχει και αυτός κρατάει το μαγαζί από πίσω, θα είναι στη διεύθυνση παραγωγής. Αλλά γίνεται, θα σου πω πώς γίνεται, το 1946, δηλαδή 80 ετών, παρακαλώ, ο Ράμπο και ο Ρόκι μαζί. Έχει πει και ωραία πράγματα ο Σιλβέστερ. Δεν το περίμενα από τον Σιλβέστερ. Έχει πει, και αυτό είναι ωραίο και σαν απάντηση, να σου λέει τι θα γίνει με εμάς, έτσι θα πηγαίνουμε. Είναι ωραίο να λες τη Σταλόνι ορίσει. Σέβομαι μια γυναίκα υπερβολικά πολύ για να την παντρευτώ. Το έχει πει ο Σιλβέστερ.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχει εμπνεύσει κι άλλους σε άλλα πεδία, κινηματογραφικά πάλι, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, τον Ντέλι Σταλόνε, διάφορους. Είδες που το θυμήθηκα, είδες που έχουμε κοινές μνήμες.

0: Άννα Κατσινίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Και είναι σαν σήμερα που οι Θηβαίοι νίκησαν παρακαλώ τους Σπαρτιάτες και εγκαθίδρυσαν πρωτοκαθεδρία σε όλη την τότε γνωστή αρχαία Ελλάδα των πόλεων κρατών. Και έχουμε Αντιγόνη που ήταν ιστορία τραγική της Θήβας. Σας έχουμε Αντιγόνη στο Θέατρο Νταμάρη στα Βρυλίσια. 5 διπλές για την Τετάρτη 8 Ιουλίου με Λένα Παπαλιγούρα είναι. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Αντιγόνη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Να, αυτό το καλοκαιρινό άκουσμα, πολύ καλοκαιρινό και πολύ χορευτικό, το οποίο και φέτος το καλοκαίρι ακούγεται, αυτό κανονικά πρέπει να είναι του γάμου. Έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς που έχει, σε νησιώτικους γάμους έπρεπε. Είσαι γάμος στο νησί, ας μην είναι από νησιώτες, εκεί έπρεπε να ακούγεται περισσότερο, γιατί είδα ότι παντρεύτηκαν αυτοί οι Taylor, οι Swift με τον άλλον, πώς το λένε, το. Τέλος πάντων, πήρε ένα. Είναι, αυτοί παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και το έκαναν όλο σαν κτήμα. Πώς λέμε εμείς, σε κτήμα στο Κοροπήρι και το προσκλητήριο. Αυτοί πήραν αυτό το γήπεδο και έκαναν εκεί την τελετή, στην οποία είχαν και χίλιους καλεσμένους, λίγους. Για την Taylor Swift, αλλά τόσους. Χώρισαν και άφησαν και πολλούς απ' έξω, οποίοι παρεξηγήθηκαν και πήγαν και έκαναν αντιγάμο. Πάρτι αλλού. Δηλαδή, αυτοί που δεν μπήκανε, δεν πήραν την πρόσκληση, τσατίστηκαν και έκαναν πάρτι. Εντάξει, μην φανταστείτε δίπλα. Στο Κοροπή, σε super yacht κάνανε διάφορα τέτοια. Πάντως, από ό,τι βλέπω σε αυτό το γάμο, πήρανε τα κινητά των διασύμων. Για να μην βγάλουν φωτογραφίες. Άμα δεν φωνάζεις χίλιους, είναι κολλητή σου, είναι χόλικο. Να πάρεις τώρα το κινητό του Tom Cruise, θα σε πλακώσει καταρχάς. Ή του Brand του Pitt, θα τις φας. Έχει κάνει και μαζεβελιές εδώ. Οπότε θέλει μια προσοχή αυτό, γιατί μετά χάθηκαν τα κινητά και έγινε πανικός και την πλήρωσαν εργαζόμενοι. Είπαν ότι έβγαζαν οι εργαζόμενοι στο κτήμα, στο Madison, στο γάμο τέλος πάντων φωτογραφίες. Έχουν τα δικά τους και πλούσιοι. Ας μην μπούμε παραμέσα, γιατί πονάει. Εδώ μαζί μας. Και τα Σεπτόνα Dermasoft. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και στα φρόλουτρα έχει 5 ξεχωριστά αρώματα που είναι 1 και 1 και 4 στα κρεμοσάπουνα. Επίσης, επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει να εξοπλιστούμε, έχουμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε και το ξεχνάνε όλα συνήθως, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως. Πήραν από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες μέχρι σαπ, φουσκωτά, τα πάντα έχουν τα Mac Stores και με την καλύτερη ποιότητα, σχέση ποιότητα τιμή και maxstores.gr. Γι' αυτό μισκάς καλοκαίρι στα Max.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και προβάλλεται ότι πήγε στο γάμο και ένας Έλληνας. Το μεταξύ Έλληνας αυτός είναι ο Τόμο ο Χάνκς, επειδή είναι αντιπαριώτης αυτός και ξέρει, θα τους παρέσυρε στα νησιώτικα, αυτός θα έγινε χαμός με τους κονιτοπουλαίους.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
6: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
5: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
6: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς σωστά εκπαιδευμένους που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Διέση 101,3.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3.
1: ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε χθες αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ινόη του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς εντός της περιμέτρου όπου εξελίχθηκε χθες η φωτιά. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεοκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε τα ξημερώματα ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλυθέα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 του μηνός Ιουλίου, αναζητάμε αυτά τα παράθυρα του Σαββατοκύριακου. Αυτό έχω καταλάβει, βγαίνει όλο και πιο πολλοί κόσμος από την Αθήνα να πάει για ένα μπάνιο, για μια παραλία, για μια ξεκούραση, έτσι, τη μία μέρα ή το Σάββατο ή την Κυριακή, και επιστρέφει μετά την Κυριακή το βράδυ και γίνεται χαμός στις εθνικές. Χθες μέχρι μία μετά τα μεσάνυχτα είχε ουρές στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου. Ήταν γεμάτες οι παραλίες παντού. Ιδίως οι πιο διάσημους, οι πιο famous, ήταν τίγκα στον κόσμο και στην ομπρέλα. Και παρότι η βενζίνη παραμένει ψηλά, αλλά τι να κάνεις, κάνεις θυσίες για ένα μπάνιο στη θάλασσα, έχει ζεστάνει κιόλας. Και βλέπω ότι ενώ το Brent είναι στα 71 με 72, εμείς παραμένουμε ηρωικά υψηλά, θα πω, 1,98. Δεν έχει πέσει, και από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω και της μεγάλης ζήτησης το καλοκαίρι, παρότι ο ΟΠΕΚ είπε θα δώσουμε παραπάνω πετρέλαιο στον κόσμο τον Αύγουστο και υποχωρεί η τιμή η διεθνής του Brent. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε το ελληνικό μας όνειρο όπως πάντα, και είναι δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω να πέσει κατά πολύ όταν βλέπεις πάνω από 90 τιμές, 1,90 τιμές ακόμα, και έχει μέρες που μας πέρασε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς και άνοιξαν τα στενά. Βέβαια οι Ιρανοί τώρα, επειδή έχουν και τον Τραμπ απέναντι, τον κάνουν ό,τι θέλουν, είπανε ότι θα βάλουμε διόδια. Θα σας βάλουμε διόδια που δεν είχε, αλλά αφού νικάει ο Τραμπ, όλα καλά. Και αν είστε σύμμαχοι, μας προστρέξατε δηλαδή στα δύσκολα με τους Αμερικανούς, θα σας κάνουμε και έκπτωση. Μπορεί να σας αφήσουμε να περάσετε και τσάμπα σε αυτή την κατάσταση. Και ο Τραμπ, τώρα που κάνει την κηδεία του Χαμενεή, είπε: είναι όλοι τώρα στην Τεχεράνη και μπορώ να τους καθαρίσω όλους με μια βόμβα. Αλλά μετά με ποιον θα διαπραγματευτούμε?

0: Αυτός είναι πλανητάρχης αυτή την εποχή, να ξέρετε. Και σε αυτό να αφινόμεθα. Μπορούμε και εμείς τώρα που ξέρεις στο Λονδίνο, το σκέφτηκα εγώ και στη Βρετανία, να πάμε να πάρουμε τα μάρμαρα που είναι ζαυλακωμένοι αυτοί. Άμα τους πας δύο ανεμιστηράκια και ένα κλιματιστικό στα 9.000 BTU, τα πήρες, τα σήκωσες και έφυγες.
1: Όταν ακούτε

0: Εσύ, 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και Βεάκιο Πειραιά, κατά φαντασία να ασθενείς. Έχουμε 5 διπλές για αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Ασθενείς, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ πηγαίνει Άγκυρα αυτές τις ημέρες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον περιμένουν πώς και πώς ο Ερντογάν. Δηλαδή, που είναι και κολλητοί πολλοί, θα αγκαλιαστούν και θα πάνε για ρακή μετά. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα τώρα στην Άγκυρα και όχι μόνο στην Άγκυρα, γενικά στην Τουρκία, ότι είναι πολύ καταπιεστικός. Ο Ερντογάν θέλει να καθαρίσει την πόλη από τα κακοποιά στοιχεία κάθε είδους και αρχίζει και συλλαμβάνει αντικατεστωτικούς, αντιπολιτευόμενους, όλους τους χώρους στη φυλακή να περάσουν ήρεμα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Μέχρι που οι κάτοικοι της Άγκυρας διαμαρτύρονται ότι μαζεύει τους κατοίκους μέσα στα σπίτια τους και τους είχε πει: κλειστείτε μέσα γιατί θα έρθει για τζόκινο ο Γάλλος. Γιατί αυτός ο Μακρόν είναι και πολύ αθλητικός τύπος και όπου πάει κάνει και ένα τζόκινγκ. Και επειδή θα κάνει τζόκινγκ και στην Άγκυρα, μάλλον θα τους κλείσουν μέσα τους κατοίκους για να κάνει άνετα τον τζόκινο Ζεράρ, που δεν τα έχουν καλά με τους Γάλλους και ιδίως ο Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο με τον Μακρόν, αλλά ξέρει να χειρίζεται διπλωματικά τέτοιες καταστάσεις ο συγκεκριμένος. Και οι ταξιτζίδες δε στην Άγκυρα θα πρέπει να φορούν γκρι παντελόνι λευκό πουκάμισο. Έτσι θα βγαίνουν με ενδυμασία, θα βγαίνουν για να υποδέχονται τους τίθες.
1: Σαν τον Ισπράκτορα παλιά.
0: Παλιά, ναι, αλλά σε ταξιτζί βγαίνει τώρα στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξί στην Τουρκία είπε ότι επίσης οι ταξιτζίδες θα προσφέρουν στους πελάτες, το κάνουν και εδώ, πολύ ωραίο είναι, στους επιβάτες νερό, λουκούμι και κολόνια. Κολόνια αυτή του κουρίου που μόλις βγεις απ' έξω εξατμίζεται. Αλλά δεν πειράζει, μετράει η πρόθεση. Εν τω μεταξύ ήταν να έρθει και εδώ ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όχι, ο Τραμπ, γιατί τον είχε καλέσει Κίμπερλι. Θα σας φέρω και τον πρόεδρο. Μεγάλο όνομα μετάκλησης καλοκαιρινή, αλλά δεν τον βλέπω να έρχεται. Εκτός αν μας φέρουν κανένα σαν τους Ουκρανούς τους Φαρσέρ και μας φέρουν κανένα τέτοιο και μας τον περάσουν για τον Τραμπ και την πατήσει ο Θάνος Ντόκος.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Γιατί είπε, μας κάνανε βαθιά απάτη και άλλοι είπαν ένα mail στείλαμε.

0: Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού και η Καρία της, λέγαμε προηγουμένως για τον Φαρσέρ. Ήταν Ρώσος βέβαια, όχι Ουκρανός. Έκανε τον Ουκρανό. Τον ομόλογο του κυρίου Θανοντόκου, ο οποίος παρακαλώ είναι ο διευθυντής ασφαλείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μεγάλος τίτλος και ρόλος, αλλά την επάτησε. Γιατί όλοι έχουμε γίνει λίγο, άμα βλέπεις το Your face sounds familiar, επηρεάζεσαι. Και ενώ, sounds familiar, έμοιαζε με τον άλλον. Οπότε του τα είπε όλα, του είπε μην κάνετε τώρα βλακίες με τα drone, τα πλεούμενα, γιατί το που άλλος ξέρεις δεν μπορώ να κρατήσω τον άλλον, το δικό μας του Υπουργείου Αμήνης, γιατί δεν είναι με τον Ζελένσκι και θέλει να τον υποσκάψει και θα σας ρίξει πάλι η drone. Και είπε ο σύμβουλος, παρακαλώ, ασφαλείας, είπε παιδιά έχουμε εκλογές σε λίγο, μην το κάνετε αυτό, έχουμε και τουρισμό, θα μας φύγουν οι τουρίστες, σας παρακαλούμε πολύ, και είπε ότι ο διευθυντής της ΕΥΠ, ο δικός μας, έχει έρθει στην Ουκρανία και συζήτησε. Αυτή ήταν Ρώση Φαρσέρ όμως, και από ό,τι φαίνεται έδωσε πληροφορίες και είπαν από την κυβέρνηση ότι αυτά είναι deep fake που κάνουν, δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Αλλά και επειδή επέκρινε η αντιπολίτευση, είπε η κυβέρνηση ότι τι πιστεύετε τους Ρώσους και δεν πιστεύετε εμάς. Ναι, είναι λίγο λεπτό το θέμα. Είναι λίγο λεπτό. Είναι τι έχεις δώσει μέχρι τώρα σε credit, οπότε και ο άλλος λειτουργεί αναλόγως. Αν είναι τόσο deep fake, όπως είπαν οι Ρώσοι που είπαν κοιτάξτε τι λέει η ελληνική κυβέρνηση και εμείς στείλαμε ένα mail και μας απάντησε κατευθείαν και έγινε κουβέντα. Αυτό είπαν οι Ρώσοι. Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει και σε άλλους και είναι γνωστοί φαρσέρ Ρώσοι. Πώς έχουν σχέση με το Κρεμλίνο και πώς καθοδηγούνται δεν το ξέρω, αλλά μπορούν ανά πάσα στιγμή να βγάλουν και το mail και να φανεί ότι δεν είναι deep fake. Αν δεν το βγάλουν, μπορεί να είναι και deep fake. Όλα εξαρτώνται από τις κινήσεις τους. Εδώ μαζί μας και τα Σεπτόνα Ντέρμασοφτ. Είναι κρεμοσάπουνα, είναι αφρόλουτρα και αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Είναι τα Σεπτόνα Ντέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ο Παχλιβάνης του καλημερίζουμε και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε στην έκτη μέρα του Ιουλίου και Δευτέρα. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Τουρκία, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω αν πρέπει να τεθεί στο τραπέζι. Για το τραπέζι είναι, δεν ξέρω αν είναι για το ΝΑΤΟ. Αυτή η κλοπή της φέτας που μας κάνουν οι Τούρκοι, δύο μάρκες βγάζουν με φέτα και τη γράφουν και φέτα. Όχι φέτογλου, φέτα. Κανονικά. Και είναι. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι και από πρόβιο. Δηλαδή, είναι ευθέως ανταγωνιστική αυτή η φέτα. Είναι κλοπή ονόματος, βέβαια, και ονομασίας προελέψεως. Γιατί αυτοί θέλουν να έχουν και μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα προσέχει αυτά και πρέπει να κάνουμε προσφυγές. Είναι η φέτα, η μία λέγεται Ουρβάρν φέτα και η άλλη.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και ο Μπους και ο Μπλερ παραπλάνησαν την κοινή γνώμη με ψεύτικα στοιχεία. Ο Δε Μπλερ παραπέμφθηκε και σε δικαστήριο. Μετά κάπου χάλασε η υπόθεση και έψαξε δουλειά, βρήκε.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και επειδή το καλοκαίρι έχει πολύ διάβασμα και ωραίο διάβασμα, σας έχουμε ένα βιβλίο ξεχωριστό πραγματικά. Προσέξτε, Simone de Beauvoir, Αναμνήσεις μιας καθοσπρέπει κόρης. Τρολάρει τον ίδιο της τον εαυτό, γιατί είναι αυτοβιογραφία της. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και σας έχουμε τριεντίτυπα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: Έχουν στρώσει και τα πράγματα στους δρόμους. Έχει τα προβλήματά του πάντως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι επί της Αττικής Οδού. Πριν από την. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι σχεδόν από λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάπου στο βιοτεχνικό πάρκο των Λιωσίων ξεκινάει το ποδηλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την περίφημη Καναπίτσα, εκεί στο Νέο Ηράκλειο, δηλαδή στα Τρία Αστέρια κοντά. Είναι και ο Κηφισός στο Περιστέρι, αλλά είναι το κλασικό το πρωινό. Είναι και παραλιακή από περίπου Αλίμου μέχρι και Σιγρού και βγαίνοντας από Κηφισό προς Πειραιά. Αυτά για την ώρα στην κίνηση. Σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εργάσιμης. Με ρωτάτε για το βιβλίο, να επαναλάβω τον τίτλο. Αναμνήσεις μιας καθοσπρέπει κόρης, είναι τη Σιμών ντε Μποβουάρ, είναι αυτοβιογραφία της μέχρι την γνωριμία με τον Σάρτρ. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνη. Ο τριαντίτυπα, είπαμε, σας είπαμε και τον τρόπο να στείλετε μήνυμα με κόστος 34 λεπτά. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω τη σημερινή μας πορεία την πρωινή με μια έρευνα που έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία. Δεν θα πω πολλά τώρα, αλλά ψάξτε να τη βρείτε, γιατί έχει αξία για τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά του καθενός μάλλον. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 3.046 μαθητές. Έγινε τη σχολική χρονιά 24-25. Καταγράφει μια πρώτη συνολικά εικόνα για το πώς βιώνουν τα παιδιά την καθημερινότητά τους. Και η έρευνα αυτή λέει ότι σχεδόν 8 στα 10 παιδιά δηλώνουν ότι αισθάνονται ευτυχισμένα, ένα ποσοστό δηλαδή. Συγκεκριμένο ποσοστό 77,94%. 8 στα 10. Βέβαια, όταν δύο παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν αισθάνονται ευτυχισμένα, καταρχάς χωρίς να ξέρουν να ορίσουν την ευτυχία. Τα παιδιά δεν πρέπει να ξέρουν να ορίζουν την ευτυχία. Πρέπει να την νιώθουν. Είναι πρόβλημα. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και πηγαίνουν γυμνάσιο, λύκειο, τόσο μειώνεται το ποσοστό της ευτυχίας, γιατί τα έχουμε φορτώσει πάρα πολύ και δεν ζουν την παιδική ηλικία. Και όταν υπάρχουν και κοινωνικά και εισοδηματικά προβλήματα, τότε μεγαλώνει και το πρόβλημα των παιδιών. Αυτό κυρίως.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Οπότε ξαναγίνουμε παιδιά, πάμε στα Max Stores, θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βάτραχο, πέντυλα, σάπ και φουσκωτά, όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max και online στα maxstores.gr. Και με δώρο θα σας αφήσουμε, γιατί έχουμε και Θέατρο Νταμάρη, Σταυρυλίσκια, εκείνο ωραία φυσάκι, ωραία εκεί. Αντιγόνη, πέντε διπλές για την Τετάρτη που μας έρχεται. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Αντιγόνη, γράψτε δίπλα, Λένα Παπαλιγούρα και Θέμης Μουμουλίδη σκηνοθετεί. Αντιγόνη, λοιπόν, θα γράψετε δίπλα και θα τα στείλετε αυτά στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
10: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
24: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
25: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στην Ινώη της Μάνδρας Αττικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε από την πυροσβεστική 70χρονος έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Αραπάκη. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά ο στρατιωτικός που οδηγούσε μοτοσυκλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Υπέροχη Μανή με τη βελούδινη φωνή της εδώ στον Δίες 101,3 μαζί με την καλημέρα μας, προκειμένου να ξεκινήσει λίγο απαλά η καινούργια εβδομάδα, καθώς το Σαββατοκύριακο εμαυρίσαμε λίγο από τις φωτιές, τα τοξικά νέφη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κώστας Εμμανουηλίδης, Κέφι Γαλόνι, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Η μουσική παραμένει καταφύγιο και αγκαλιά μεγάλη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε για ένα τυχερό αστέρι με τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη. Είναι από τις διεσικές χειροποίητες ερμηνείες.
1: Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Είναι το τραγούδι που ξεσηκώνει τους πάντες σε κάθε συναυλία και μας μεταφέρει σε βουνά και κατά πράσινα δάση που εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, έχουν κακοπεράσει από τις πυρκαγιές. Ειδικά στην Ινώη, με την τελευταία φωτιά εδώ, να πούμε ότι κάηκε και ακόμα προσπαθούν εκεί να το, να το σώσουν. Ένα τελευταίο τμήμα πευκοδάσους που είχε γλιτώσει τις άλλες φορές. Μην μείνει κανένα κενό γενικότερα στα καψίματα. Δύναμη και στους φίλους Θεσσαλονικής, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν και ό,τι τοξικό αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Ό,τι έχουμε, τουλάχιστον να το χαιρόμαστε και σας θέλω έτοιμους για κατασκήνωση. Σας πάμε Λίμνη Πλαστήρα για το Πλαστήρα Lake Festival 9 με 12 του Ιούλη. Έχει Χαρούλη, έχει Πιξλάξ, έχει Παυλίδη, έχει Σπανού, έχει Thievery Corporation, παρακαλώ πολύ. Στα καλύτερα τους πάμε, κολύμπι για καθαρό αέρα. Πέντε διπλά πάσο θα κληρώσω σήμερα, συν το κατασκηνωτικό δικαίωμα. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, πλαστήρα, το όνομά σας, όπως και δίποτε email, μην το ξεχάσετε, και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: από το τηλεοπτικό σασμό που μας χάρισε πραγματικά τα πιο ωραία τραγούδια. Καλημέρα στην παρέα. Νομίζω ότι εντόπισα την πιο ουσιαστική είδηση που με συγκίνησε και πάρα πολύ βαθιά για μία μαμά που κάνοντας κάρπα, προσέξτε, κατάφερε να σώσει τη 16χρονη κόρη της μέχρι να την πάρει το ΕΚΑΒ και από κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Σε Αρυθέα, Έδεσα και Λάρισα να φτάσει αυτό το κορίτσι η Αθήνα για την τοποθέτηση βηματοδότη. Η πρώτη όμως που την έσωσε είναι η μικρή της αδελφή που ξύπνησε όταν την άκουσε να αναπνέει με δυσκολία και κινητοποίησε τους πάντες. Το κορίτσι αυτό, να πούμε ότι μετά από 2 εβδομάδες είναι και πάλι ασφαλές στην οικογένειά του και είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που όλα πήγαν καλά επειδή υπήρχαν γνώσεις και απεινιδωτοί σε ένα ορεινό χωριό. Και χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι τέτοια μαθήματα να ξέρουμε πώς να σώζουμε ζωές. Το Eject Festival 2026, Powered by the E, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ με 2 μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine 14 Ιουλίου. The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται να ξέχασαν στο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ είναι μεγάλος χορηγός του event για 3η συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που μια συναυλία έχει τελειώσει, το κοινό έχει αποχωρήσει και η καρδιά των μελών του συγκροτήματος επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς. Αγέραστοι Σκόρπιονς, θυμίζω ότι έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Έχουν εμφανιστεί σε Αθήνα, Γιάννενα, όπου και να πάνε, αγάπη θα βρουν, είναι το μόνο βέβαιο. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται να μας μεταφέρει σε λίγο τις ειδήσεις της ημέρας και έχω ερώτημα: πώς μυρίζουν σήμερα τα ρούχα σας? Καλντέρα για σεμάκι στο χωριό ή ροδάκινο στον κάμπο? Είναι αρώματα που μας θυμίζουν Ελλάδα. Από το ρόλο, τη μάρκα που βρίσκεται εδώ και 70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια, κλείνει όλη αυτή την αίσθηση στα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ καλντέρα, ρολ χωριό και ρολ κάμπος. Πρωτοποριακή τεχνολογία αρωμασίλ κλειδώνει υπέροχες μυρωδιές της είναι στον ρούχων και σαν το άρωμα του τόπου μας δεν έχει. Και μένετε δίεση, γιατί θα διεκδικήσετε λίγο αργότερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Αμοργό.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζον εαυτός ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη και Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού. Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
11: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Η ώρα είναι 11.
22: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
23: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, χωρίς ενέργο μέτωπη πυρκαγιά στην Ινώη της Μάνδρας Αττικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε από την πυροσβεστική 70χρονος έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, στη σύμβολη των οδών Δημητρακοπούλου και Αραπάκη. Θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των εγών στην Ήπειρο. Από τις 3 Αυγούστου πάβει να ισχύει πλέον η μπλε ταυτότητα. Η άμεση επίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό με αυτήν και θα πρέπει να έχει διαβατήριο. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Καινούριο τραγούδι που ακούγεται δυνατά στον DS 101,3, διότι ταυτιζόμεθα με τα νέα φτερά του Νίκου Πορτοκάλλουγλου. Πόσο να μας το ρέψει στα παλιά, θέλει και λίγη ανανέωση η ζωή και οι στόχοι μας για να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά. Καλημέρα στην παρέα. Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη είναι η παρέα σας από το στούντιο.
1: DS 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Ποιος έμεινε ακούνητος σε αυτό το τραγούδι? Ένα μικρό γκάλωπ κάνω, διότι εδώ και βήματα κάναμε και το ρεφρέν τραγουδίσαμε. Έτσι πάει με κάποια τραγούδια. Καλημερίζω, καλωσορίζω τους καινούριους στην παρέα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα, ή αλλιώς του Ματσαμούτσα. Φιλητείτε ελευθέρως, να είναι καλά και οι Βρετανοί που ξεκίνησαν τον εορτασμό του φιλιού το 19ο αιώνα για να υπενθυμίσουν τη θεραπευτική αξία που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Για σένα που ψάχνεις τώρα το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ώρα για Δέλτα Βήμα και στις ανώτερες σχολές Δέλτα από την πρώτη μέρα σπουδών έχεις καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε βοηθούν να εξελιχθείς και από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη στις σχολές Δελτατικής. Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια θα ανακαλύψει περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach.
22: Σου είπα όχι τώρα.
21: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έλα πάρε με από εδώ, πρέπει να είναι λογικά το σύνθημα, διότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα μας μείνει αξέχαστη. TikTok βίντεο ο Μητσοτάκης, βιντεάκια με βιτριολικό χιούμορ και αιχμές ο Σαμαράς σε διάλογο με τον συνεργάτη του. Θα πήξουμε στο βίντεο και την τεχνολογία, άντε και καλή ταινία. Εκεί λίγο στις φάρσες την πατάνε, μια χαρά, είχαμε αυτό που έγινε με τον κύριο Ντόκο, έτσι, και η απάντηση που εδόθηκε, η δικαιολογία ήταν λίγο σαν να μιλά πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, δεν το πολύ καταλάβαμε. Σας δέλω έτοιμους για αμοργό, για να φανταστούμε λίγο το σφύριγμα του καραβιού με Blue Star Ferristan, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για το νησί με την πιο ωραία ενέργεια και τις πιο μπλε θάλασσες. Μας ταξιδεύει, να ξέρετε, η Blue Star Ferry σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, και σας έχει και πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση αν κάνετε online κράτηση. On board, να έχετε το WiFi με μείον 10% και μείον 20% στο αλακάρτε εστιατόριο. Κάντε και τις κρατήσεις σας εκεί στο bluestarferries.com. Easy More App, υπάρχει και το app. Τα εισιτήρια για μοργό, να ξέρετε, είναι πλην της περίοδου 12-7 και 25-8. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό αμοργός Blue Star Ferries, να το γράψετε και αυτό, το όνομά σας και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θυμάμαι.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
3: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
3: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
4: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
3: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
4: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, φέρει και την υπογραφή του Αντώνη Μιτζέλου. Είχαμε και τις εορτές, τις μεγάλες στην Αμερική, 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Τώρα μεταξύ μας στη Ρώμη τα κτίρια είναι πιο παλιά από την Αμερική, και εδώ επίσης ενδεχομένως να έχουμε. Πολύ φρουφρού, αρώματα, εθνοπατριωτισμός, ακροδεξιά, η λίμνη των αντικατοπτρισμών του μνημείου Λίνκολν κατεστραμμένη, πήγαν να τη φτιάξουν, αλλά τελικά χειρότερη την έκαναν. Και ο κόσμος όλος άνω κάτω για να ανεβαίνει το πετρέλαιο, να πολλούνται όπλα, όλα τραπικά και απίστευτα. Αυτά ζούμε. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται σε λίγο με δελτίο ειδήσεων. Να ξέρεις ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από σένα που την αναζητάς, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα για αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, δεξιότητες και προετοιμασία για πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, 100 χρόνες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Κλείσε ξενάγηση στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και 210-32-2360.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, Νέα Φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θύεση 101,3.

0: Θέση 101,3.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Ο Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω κι εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημερινή ενημέρωση σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεση στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάς, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκουπες μετακινήσεις και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι τα ξημερώματα με τραυματία έναν 16χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Συγκρούστηκε με γιο ταχύ και παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι η Μετάλλικα και πιο πριν η Μαρίνα Σπανού. Σε απρόβλεπτη δίαιση κόνσερτ ερμηνεία. Το λέω για εσάς που το ακούσατε πρώτη φορά και είστε και καινούργοι στην παρέα μας. Καλημέρα και καλώς ορίσατε. Και την καλημέρα τη λέω για λίγο ακόμη. Καλή εβδομάδα επίσης να ευχηθώ. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εύη Γαλλόνη. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε κοντά σας στο www.dies.gr. Μην ξεχνάτε, συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε.

0: Με το πέρασμα των χρόνων όλο και κάτι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε όμως περισσότερο και την ανθρωπιά. Στο Μάντσεστερ, διάβαζα, κατασκευάστηκαν 40 κατοικίες για άστεγους κάτω από τις καμάρες μιας γέφυρας, όπου αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν τη δυνατότητα να μείνουν για 2 χρόνια σε ό,τι σταθούν στα πόδια τους. Παρακολουθούνται από ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς έως ό,τι τους δοθεί η δυνατότητα να επανενταχθούν. Και εμείς εδώ στις υπόγειες διαβάσεις, να θυμίσω κάτω από τη Συγκρού, ειδικά γιατί περνώ και τα βλέπω έτσι εγκαταλελειμμένα, έχουμε δωματιάκια τα οποία αφήνουμε άδεια και σκονισμένα και μακάρι να αξιοποιηθούν με άνθρωπο. Πια. Είστε έτοιμοι για κατασκήνωση. Σας πάμε λίμνη πλαστήρα. Να ξυπνάτε με τα πουλάκια και να κοιμάστε μετά τις συναυλίες. Πλαστήρα Lake Festival. 9 με 12 του Ιούλη θα ακούσετε Χαρούλη, θα ακούσετε Pixlax, θα ακούσετε Παυλίδη, θα ακούσετε Σπανουφέρν. Τώρα του Thievery Corporation εκεί πέρα. Λοιπόν, 5 διπλά πάσο κληρώνω με το τέλος της εκπομπής, συν το κατασκηνωτικό δικαίωμα. Δίεση θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό. Πλαστήρα, όνομα, οπωσδήποτε email, μην το ξεχάσετε. Αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στάθμες, γκάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούτα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αυτοδίεση 101,3. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ο καθηγητής μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη από μία άλλη όμως οπτική γωνία. Εκείνη των εργοδοτών. Καθώς σου λέει στους χώρους εργασίας, εγκαθίσταται πλέον ένας αόρατος μηχανισμός πειθαρχίας όπου κάθε κλικ, κάθε παύση, όλα καταγράφονται. Είναι, λέει, η ισχυρότερη προέκταση της εργοδοτικής εξουσίας. Αυτή η διαρκής επιτήρηση αναδιαμορφώνει ριζικά το εργασιακό περιβάλλον και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζουμε να υπακούμε, σημειώνοντας ότι η νέα αυτή κανονικότητα επηρεάζει πλέον την ίδια την ιδιότητα του πολίτη σε μια φιλελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Προσωπικά, πάρα πολύ προβληματίστηκα με τα όσα είπε ο κύριος Βαλέριο Ντι Στέφανο. Να είναι καλό άνθρωπος, καθηγητής, θα τον μελετήσω ακόμη καλύτερα. Η επαγγελματική αποκατάσταση, πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας. Θυμίζω ότι έχει ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείσε μια ξενάγηση στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκει. Σε επικοινωνία μαζί του στο www.delta360.gr και 210-32-2360.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τρυφερά θα σας αφήσω σήμερα. Θα σας αφήσω στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου που ακολουθεί για το επόμενο τρίωρο. Πρώτα θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εδώ στην παρέα σας ήμασταν ο Κώστας Εμμανουηλίδης από τον ήχο, η Έφη Γαλώνη στους σχολιασμούς. Ευχή μεγάλη να έχουμε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα και αύριο εδώ στην ώρα μας. Θα είμαστε ακριβώς στις 10 το πρωί.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
3: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
12: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
21: Πού πας ρε καραμούζα,
20: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημερινή ενημέρωση σας. Από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην περιοχή της Ιερά Πετράς. Ήχης 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού προς Ιερά Πετρά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάς, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ. Η κυρία νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιοντολά Χαλή Χαμενεή και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του πλημμύρισε την Τεχεράνη, καθώς εκατομμύρια προσήλθαν στο κάλεσμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Και όλοι ξέρουμε στην πράξη πόσο δύσκολο είναι να βρεις τον εαυτό σου σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, στην πόλη μας, την οποία μία ακόμη εβδομάδα ξεκινά, μία εβδομάδα που θα μας φέρει πιο κοντά στον Αύγουστο, αλλά όχι με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, που όλοι μας σίγουρα θα θέλαμε, στον Αύγουστο, όχι γιατί τον έχουμε μετά μας, στον Αύγουστο γιατί με ένα μαγικό τρόπο τα τελευταία πολλά χρόνια είναι απόλυτα συνδεδεμένος με

τις διακοπές μας τώρα. Αυτό που είδα μπαίνοντας στο στούντιο κατευθείαν με το που άνοιξα εδώ τον υπολογιστή είναι ότι σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, λέει, από σήμερα έχουμε μία δωρεάν εφαρμογή δώρο από το Δήμο Αθηναίων να την κατεβάσουμε στο κινητό μας και να βρίσκουμε θέση πάρκινγκ στο κέντρο και λίγο πιο έξω από το κέντρο, στις περιοχές δηλαδή του Δήμου Αθηναίων, πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν. Όσο πολύ πιο εύκολα μπορεί να ισχύσει σε αυτή την πόλη. Είναι το Park Out, αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Και αυτό λειτουργεί με βάση την αλληλεγγύη. Δηλαδή, φεύγεις από μία θέση σου αμπελόκηπους, ενημερώνεις τους υπόλοιπους ότι φεύγεις από αυτήν τη θέση και εκείνος που ψάχνει ξέρει ότι κοντά του υπάρχει μία θέση. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, αλλά θα το δούμε βήμα-βήμα. Αυτά και καλό μας μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα 6 Ιουλίου σήμερα και δίεση στα ραδιόφωνα. Παρέα σας ως τις 4, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε

0: Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αυτή η μεγάλη επιτυχία των No Doubt, το Don't Speak, εδώ στον 2101,3, στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, στην αρχή της νέας εβδομάδας. Και λέω νωρίς-νωρίς, αν θέλετε κι εσείς να προγραμματίσουμε ωραία πράγματα για αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βρεθείτε την Πέμπτη, το βράδυ της Πέμπτης, στο Θέατρο Βράχων, εκεί που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής απολαύσαμε πραγματικά τον καταφαντασίαν ασθενή. Και αυτή την παράσταση, όπου τη βρείτε μέσα στο καλοκαίρι, ωραία ιδέα είναι να τη χαρείτε, γιατί είναι καλοκαιρινή, γιατί είναι ανάλαφρη, γιατί είναι από αυτά που θα χαρείτε, θα ανακουφιστείτε, θα γελάσετε. Ωραία πράγματα. Λέω για το καταφαντασία ασθενή του Μολιέρου, που όμως διασκεύασαν οι Ρέπας Παπαθανασίου, και θα την απολαύσετε την παράσταση με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και άλλους. Σήμερα όμως σας έχω προσκλήσει για την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Θέμου Μουλίδη. Εδώ μιλάμε για άλλη ατμόσφαιρα. Επίσης μιλάμε για Λένα Παπαλιγούρα, για Μελέτη Ηλία, για Μιχάλη Οικονόμου και πολλούς ακόμη στους ρόλους. Πέμπτη λοιπόν στις 9.30 και δύο σε ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυτημερών θα έχεις
16: έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν τα βλέπουμε εμείς τα απίστευτα του κόσμου τώρα με το Μουντιάλ, και δεν μιλάω μόνο για τα αγωνιστικά, που και σε αγωνιστικό επίπεδο είναι απίστευτα που μπορείς έτσι να καταγράψεις, αλλά είναι και τα άλλα, με την κόκκινη κάρτα, με την παρέμβαση του Τραμπ, με το εντάξει δεν έγινε τίποτα ξανά μέσα και όλα τα συναφή. Διεσύ στα ραδιόφωνα και επιστροφή να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, που είναι η σημερινή, σας το λέω, παρότι...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan, που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Είναι το τραγούδι που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μας τραγούδισε ένα μόλις χρόνο μετά τον δημιουργό του, μετά τον Χρήστο Κυριαζή. Δηλαδή, το τραγούδισε και το χαρακτήρισε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εν έτη 1992 και από το βράδυ του Σαββάτου στο μεσημέρι της Δευτέρας. Περίπου άδεια η πόλη από πλευράς κυκλοφορίας, καθυστερήσεων στους δρόμους, να το θέσω διαφορετικά. Ένα πολύ ικανοποιητικό χάρτη κυκλοφορίας έχω μπροστά μου, άλλος πώς, με ένα μικρής έκτασης μποτιλιάρισμα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών μετά, αρκετά μετά το Δαφνί. Και όχι μεγάλης έκτασης καθυστερήσεις, δηλαδή καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε την Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα μικροκαθυστερήσεις και στους υπόλοιπους δρόμους, πουθενά ένα μποτιλιάρισμα να σας προβληματίσει τουλάχιστον αυτήν την ώρα. Είναι 2 παρα 10, είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να δούμε πώς κάποιοι εκεί έξω που έχουν αυτό το όνειρο του να γίνουν πιλότοι μπορούν να το κάνουν πια πραγματικότητα, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό και η Aegean αλλά και η Olympic Air σας δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσετε μέσα από 40 υποτροφίες που και φέτος θα δώσουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο aegeanair.com. Προσοχή, εκεί θα μπείτε, θα μάθετε περισσότερο και θα κάνετε και την αίτησή σας.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέλω. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2.
11: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για εκένωση. Φωτιά ξέσπασε και στον Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ συνεχίζει να εκλείεται και πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Εκατομμύρια συμμετέχουν στην Τεχεράνη στην κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

τουλάχιστον στο μυαλό μας, εμείς εδώ, λέω για εμάς εδώ, γιατί σκέφτομαι τα χθεσινό βραδινά με την εθνική μας στο μπάσκετ. Άλλο ένα δύσκολο βράδυ που περάσαμε και όσοι βλέπαμε, όχι μόνο όσοι έπαιξαν, και όσοι βλέπαμε, κάναμε αυτό που είδαμε και Ρουμανία, είδαμε και τον αγώνα με την Πορτογαλία το χθεσινό. Δύο δύσκολα βράδια. Μέσα στο καλοκαίρι δεν έπρεπε να επιβαρυνθούμε ομολογουμένως τόσο. Από εκεί και πέρα, το 77 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Ο Μέρκυρη το 78, ένα χρόνο μετά, σε συνέντευξη είχε πει ότι είχα στο μυαλό μου το ποδόσφαιρο όταν το γράφα και ήθελα να υπάρχει κάτι εν είδη ύμνου που να το τραγουδούν όλοι μαζί στις κερκίδες, να ενώνει ωραία, όμορφα τους ανθρώπους. Βεβαίως από τότε πέρασε κάθε άθλημα, σε κάθε επιτυχία. Με έναν τρόπο έγινε ένας αθλητικός ύμνος που περιλαμβάνει τα πάντα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και σχετίζεται με αυτό το τραγούδι είναι ότι πριν από λίγα χρόνια έγινε μία μελέτη και η ομάδα ερευνητών που έβαλε και αυτό το τραγούδι δίπλα σε άλλα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό εδώ είναι το πιο κολτικό τραγούδι στην ιστορία της pop μουσικής. Τελεία.

0: Τώρα θυμάμαι καλά την ιστορία. Ένα ψιλικατζίδικο, τι ήταν στην Κατεχάκη, το μετέτρεψε σε μπαρ το Ναυάγιο η Αρλέτα πολλά πολλά χρόνια πίσω. Εν τω μεταξύ, ενώ σου ακούγαμε αυτό το τραγούδι εδώ στον Δίες 101,3, δεν έχω κάνει ούτε τις συστάσεις, δεν έχω πει ούτε καλό μεσημέρι, ξανά να το πω δηλαδή, γιατί από τη μία έχουμε ξεκινήσει μαζί. Καλή εβδομάδα επίσης στα νέα μέλη της παρέας. Να πω ότι ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και μαζί και αυτό το μεσημέρι απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και ενώ ακούγαμε την Αρλέτα, εγώ διάβαζα για την Ερμιόνη και έβλεπα στο χάρτη πόσο κοντά είναι η Ύδρα, είναι απέναντι. Επίσης πόσο πολύ κοντά της είναι το κοσμοπολίτικο Πορτοχέλη και μόλις τα 85 χιλιόμετρα το Ναύπλιο. Γιατί όμως ασχοληθώ εγώ αυτό το μεσημέρι με την Ερμιόνη? Γιατί η Χελένη Ξηγουέ σήμερα μας προσφέρει εισιτήρια για 2 μετεπιστροφής. Θα μπείτε στον Πειραιά, θα βγείτε στην Ερμιόνη. Θα ξαναμπείτε στην Ερμιόνη, θα βγείτε στον Πειραιά. Εξαιρείται η περίοδος 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου για να γίνει αυτό. Όλο το υπόλοιπο διάστημα είναι στη διάθεσή σας και να ξέρετε ότι έχει και αυτή την εφαρμογή, το C-More, που μπορείτε μέσα να μπείτε, να δείτε τα δρομολόγια, γιατί είναι πολλά τα δρομολόγια, και να δείτε και πόσο πολύ πιο γρήγορα γίνονται με το αέρο high speed της Χελένη Ξηγουές, που ταξιδεύει για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, για όλα αυτά. Δίεση λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Ερμιόνη από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή τ

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ίσως πρασινή και η Αττική μας. Μας μαύρισε την καρδιά το μετέωρο σήμερα με τα στοιχεία του, τα οποία βεβαίως δεν αμφισβητεί, εννοείται, κανένας από εμάς. Μέσα σε 9 χρόνια, 13 μεγάλες πυρκαγιές μετέτρεψαν σε στάχτη περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, είναι πολλές περιοχές οι οποίες καίγονται επανειλημμένα. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η φυσική αναγέννηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη, για να το κλείσουμε εκεί. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, 3:25 στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, της 6ης του Ιουλίου, με ευχές πολλές και για το μεσημέρι μας και για την εβδομάδα που ξεκινά. Και με μία κλήρωση μέσα στα επόμενα 5 λεπτά, για να ξέρετε. Κάποιοι εκεί έξω, τι θα κάνετε το βράδυ της 5ης. Θα σας πω τι θα κάνετε. Θα είστε στο Θέατρο Βράχων, στη Δροσούλα την Ωραία, και θα απολαμβάνετε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα, με το Μελέτη Ηλία, τον οικονόμου, τον Μιχάλη Οικονόμου, και πολλούς ακόμη στον Θίασο. Οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από σας τώρα και για το επόμενο πεντάλεπτο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Όχι, ακόμη Dernier Dance. Έγινε ο αγώνας με την Αίγυπτο, μετά θα δούμε. Αν και να πω την αλήθεια, όλους μας έχει τραβήξει αυτή η ιστορία τώρα του αγώνα της Νορβηγίας με την Αγγλία, ακόμη και εμάς που δεν παρακολουθούμε το Μουντιάλ εξ αρχής και δεν το ξενυχτάμε, να το θέσω έτσι. Με τα αποτελέσματα κινούμαστε γενικώς. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρατέταρτο. Έχουμε ένα μίνι μποτιλιάρισμα, έτσι μικρό, δεν το λες γενικά για άλλους δρόμους. Για Κηφισό όμως το λες μικρό, είναι και στα Πατήσια στην άνοδο, να έχετε κατά νου. Και έχουμε και το άλλο της εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί, και αυτό αρκετά μεγάλο, κατά πολύ μεγαλύτερο, στο κέντρο μικροκαθυστερείς, αλλά δεν είναι από τα χειρότερα μεσημέρια. Αυτό το τονίζω, να μην σας απογοητεύω από νωρίς. Και τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Λέω, εν ώψη διακοπών, να πιάσουμε τα αστυνομικά μας, τα μυθιστορήματα, να έχετε στην παραλία να διαβάζετε ή όπου αλλού βρίσκεστε. Δεν θα ξεκινήσω με τα προφανή, με τα βαριά, με τα σοζ, δεν θα πάω στη μυρολογήτρα της Λάκμπεργκ, αλλά θα ξεκινήσω με ένα άλλο που μου τράβηξε πολύ την προσοχή και θέλω και εγώ να διαβάσω, και είναι ήδη bestseller, το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες, το βιβλιοπωλείο στο Κάλιαρι λοιπόν, με τις δύο μαύρες γάτες και τη λέσχη ανάγνωσης, τους detective της Τρίτης, οι οποίοι παίρνουν μέρος και βοηθούν την αστυνόμο της περιοχής και λύνει μυστήρια, και ένα τέτοιο έχουν μπροστά τους. Τρία αντίτυπα για σας. Δίεση, ονοματεπώνυμο, βιβλίο στο 54301, κλήρωση σε 5 λεπτά.
1: Νατάσα Βοφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Τι κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
18: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
17: Εσύ, ειδική αγωγή?
18: Αμέ, εξαποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
17: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
18: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
17: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
18: Your University, your choice.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η ώρα είναι 3. Κλίση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιεράπετρα. Είσασταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για εκένωση. Φωτιά ξέσπασε και στον Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική από το 2017 έως το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ συνεχίζει να εκλείεται και πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Γενικά αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Και ευτυχώς δηλαδή που μια ζωή θα αρχίζουμε από την αρχή, μια ζωή τέλος πάντων θα ξαναπαίρνει θέση η ελπίδα μέχρι να φτάσουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εδώ στο από την αρχή και κάπως έτσι θα περνούν τα χρόνια, τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης και ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στην αρχή της τρίτης και τελευταίας κοινής μας ώρας στο μεσημέρι της Δευτέρας, με ευχές πολλές και για την εβδομάδα μας και με το βάλς των ονείρων να κάνει την αρχή. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας ως τις 4 και μείνετε εδώ γιατί θα έχουμε και τις κληρώσεις για τα εισιτήριά μας τις θαλάσσιες εκδρομές μας, τα πηγενέλα μας και τα άλλα που έχουμε να πούμε πέρα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε.

εσύ εκεί. Κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Θερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: Ειδοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: got soul, but
1: I'm not a soldier.
0: I got soul, but I'm not a soldier.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.